Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

and Spoke Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

tai esi.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

το μόνο που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα συντονί χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζοι με τον νέο θα σκάνουν σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

τελείωσε λίγο πριν την πύλη της Χαλιβουργικής. Την ωραία θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε, όπως πάντα. Κρυμμή Κονομιδόρου, λίγα αυτήν άξιμη δοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική εγώ, οι σάλπικα προηχογραφημένοι θα στέλνουν τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio. Talking in the

Cloth and Spoke Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

το Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου. Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio. Trying to please all these people around me is trying to reach for the moon. I see their faces.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

me is convinced he can't be seen next to the guillotine.

waiting there, somewhere in the dead of night with

Το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας,

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Μια μεγάλη καλησπέρα. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή που μισεί τη Θάτσερ. Εσείς είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Στράμερ. Και για την επόμενη ώρα θα μου κάνετε συντροφιά. Αυτή τη βδομάδα το ποδαρικό μας έκανε ο κύριος Κέρθ Βάιλ με το Chance to Bleed. Βλέπεις τον προηγούμενο μήνα βγήκε η τελευταία του δουλειά, κυκλοφόρησε η τελευταία του δουλειά. Philadelphia's Been Good to Me λέγει το δίσκος και από εκεί ακούσαμε το Chance to Bleed. Έτσι πάρα πολύ ωραίο, αν και έχει πολύ επαναλαμβανόμενο μοτίβο, είναι κάπως εφιστικό. Αυτό λοιπόν, για τη συνέχεια θα πάμε σε λίγη ψυχεδέλεια, ένα καινούριο πρωί από τους Λαμαγιά. Καλή ακρόαση για την επόμενη ώρα, τα λέμε.

Αυτά γινόντουσαν στο Γκέτεμπουργκ του 2000, στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Στη Σουηδία, περίπου πάνω κάτω στην ίδια εποχή, αλλά στη Νέα Υόρκη, οι Strokes βγάζανε ένα δίσκο. Ο δίσκος λεγόταν Future Present Past. Από εκεί είχαν βγάλει ένα κομμάτι, το Oblivious. Αυτό το κομμάτι γενικά δεν το παίζανε έμαθα στις συναυλίες τους, το είχαν παίξει λέει μόνο μία φορά. Μέχρι που ήρθε φέτος το πιο διάσημο φεστιβάλ έτσι, της Καλιφόρνια στην Αμερική που πήγανε καλεσμένοι στο Coachella και αποφάσισαν να το ξαναπαίξουν και έδωσαν την παράσταση της ζωής τους. Γιατί ανέβασαν ένα βίντεο με όλες τις δολοφονίες κρατικές των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο. Το βίντεο αυτό είχε εξαφανιστεί, πρέπει να το ψάξετε πάρα πολύ για να το βρείτε. Και βέβαια εξασφάλισαν τον αφανισμό τους. Το γλέντισαν πάντως. Strokes λοιπόν και Oblivious.

What side you standing on, λοιπόν, από τους Strokes. Και ένα από τις εικόνες, μια ιστορία έτσι που πέρασε, ένα από τις πολλές εικόνες όταν έπαιζαν, όταν όταν έλεγαν αυτό το κομμάτι στη σκηνή, ήταν η ιστορία, έβλεπες έναν μαύρο δούλιο με αλυσίδες να τον περιφέρει ένας περήφανος λευκός αφέντης. Και αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα. Το επόμενο βήμα θα μας πει την ίδια ιστορία, αυτή τη φορά θα μας την πει η Πάτι Σμιθ. Θα γυρίσουμε πίσω 26 χρόνια, μέσα από το Gang Ho, το δίσκο της. Θα ακούσουμε το Strange Messengers. Μέσα στα 8 λεπτά του κομματιού η Πάτι Σμιθ προσπαθεί να πει την τραγωδία έτσι που βίωσαν, που βίωσε ο μαύρος, ξέρω εγώ, στη γη της ελευθερίας.

Αυτή είναι η τελευταία δουλειά της Aldous Harding, What I'm Going to Do, το κομμάτι, και για τη συνέχεια θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο να ακούσουμε στο Στομάκα, έτσι λέγεται η μπάντα, να ακούσουμε ένα μέλλον που περιγράφεται στο μυαλό τους σαν γκροτέσκο. Φουτούρα γκροτέσκα.

Αυτή εδώ είναι, είναι η εκπληκτική Βερολινέζη Κόνι Κρόουζ, οι πιτσιρικάδες. Η δουλειά αυτή βγήκε τον προηγούμενο μήνα. Από την τελευταία δουλειά ακούσαμε το Twist, παιγμένο live. Αν σας άρεσε να πάνε να τους ακούσετε στη Τεχνόπολη, θα παίξουν την Τρίτη. Στο line-up νομίζω εμφανίζονται τελευταίοι. Και από το Βερολίνο θα σας πάω στην Ισλανδία του 2019 να ακούσουμε τους τυπάδες με το επικό όνομα ADHD, τη διαταραχή δηλαδή αυτή της διάσπασης προσοχής. Και μέσα από το δίσκο τους που ονομάζεται 7 θα ακούσουμε ένα κομμάτι που μάλλον λέγεται κάπως σαν, προφέρεται σαν μπακαλάου.

Αυτά λοιπόν από τη μακρινή Ισλανδία. Θα κλείσουμε με τη ζεστή Ελλάδα. Να σας πω ένα ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε. Να χαιρετήσω έτσι και τα παιδιά που με καλησπέρισαν στο chat. Και τον Γιώργο τώρα, την Αλεξία, τον Γρηγόρη και την Homesick. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Η εκπομπή ήταν η γνωστή αυτή που μισεί τη Θάτσερ έτσι φανατικά. Λίγο αρχίσαμε δυναμικά και τελειώσαμε έτσι με τζαζ σήμερα. Και έτσι θα το τερματίσουμε. Είναι βλέπεις και η επόμενη εβδομάδα και το Jazz Fest, το Γκάζι, να πάτε, ωραία πράγματα. Για τελευταίο άκουσμα της εκπομπής για τώρα. Την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα τα ξαναπούμε παρέα, γιατί ο Γρηγόρης έχει ένα δρόμενο θεατρικό να πάει εκεί στη δουλειά του. Προτίμησε άλλη πολιτιστική, δηλαδή άλλο πολιτιστικό δρόμενο από την εκπομπή, από τη μουσική μας. Θα ρεφάρει όμως, θα τον ακούσετε τις επόμενες φορές. Που λες για αντίο, θα πάμε στην Ελλάδα του 2013. Εκεί κάποιοι άνθρωποι, ο Στεφανόπουλος που παίζει μπάσο, ο Σρέτιαν Ιβάνοβιτς στα ντραμς, ο Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Χριστοδούλου και ο Χριστοδούλου στο πιάνο μαζεύτηκαν υπό το όνομα του Ανδρέα του Πολυζωγόπουλου, που είναι γνωστός έτσι, και δάσκαλος μουσικής. Και έφτιαξαν ένα δίσκο για την αγάπη τους στους Pink Floyd με διασκευές, jazz δίσκο βέβαια. Από αυτό θα ακούσουμε το Shine On You Crazy Diamond. Αντίο και να είστε καλά. Κουράγιο, γεια.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Γιώργος εδώ και ακούτε το Uncommon Sense, πάντα στον αέρα του αγαπημένου μας Strummer Radio. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ κοντά σας μετά από σίγουρα μία, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν και δύο οι απουσίες που κάναμε, και θα είμαστε εδώ παρέα ως και τις 8, όπου και θα ακούσουμε φυσικά ωραίες μουσικές. Γενικότερα είναι ένας μήνας όχι και τόσο καλός για εμένα, γι' αυτό και απήχα και από τις εκπομπές και από διάφορα άλλα πράγματα, αλλά είμαστε εδώ για να βάλουμε μουσική, να ξεχαστούμε λίγο, γιατί όπως έχουμε πει η μουσική πάντα είναι η μόνη διέξοδος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με David Bowie και Station to Station και θα περάσουμε στους Psychedelic Furs και το All of This and Nothing. Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε τους Funkadelic στο Can You Get To That και θα συνεχίσουμε με Medium Medium και Hungry So Angry για να αλλάξουμε λίγο ήχο.

Αυτός ήταν ο Fat Gadgets στο I Discover Love και θα συνεχίσουμε με Surrender από Suicide. Ναι, πήγα να το περάσω, αλλά θα πάμε εκεί. Θα περάσουμε λοιπόν σε Suicide και Surrender αμέσως τώρα.

Σειρά τώρα έχει ο Alien Sex Fiend και το Ignore the Machine. Για να αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να αλλάζουμε ήχο και να μεταφερθούμε λίγο πιο πολύ στον ηλεκτρονικό, για λίγο βέβαια.

Ακούσαμε το Talkie Show από τους Depeche Mode και μένουν περίπου 10 λεπτά ακόμα και έχουμε δύο κομμάτια πριν σας αφήσω. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν από το Construction Time Again του 1983 και θα προχωρήσουμε με τους αγαπημένους μας The Cure και το Hungry Ghost. Η Cure μια συναυλία που νομίζω έχω ξεχάσει και πότε ακριβώς είναι τον Ιούλιο, έχω τόσο καιρό τα εισιτήρια. Βέβαια δεν έχω κάποια επιβεβαίωση πέρα να πω εκείνη την επιβεβαίωση τότε στην ουρά που τα είχα κλείσει μόλις είχαν βγει. Περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς τη συναυλία θα πω. Παρόλο που ξέρω ότι έγινε χαμός με Metallica και τα λοιπά, δεν το πιάσαμε αυτό. Ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή, ίσως και όχι.

Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή μας για απόψε. Έχουμε ένα τραγούδι για το τέλος και θα σας χαιρετήσω με τους Bauhaus και το All We Ever Wanted Was Everything. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα, από όπου και αν ακούσατε την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας καλώς ερχόντων των πραγμάτων για την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι μπαίνουμε και στον τελευταίο μήνα της σεζόν, οπότε έχουμε περίπου άλλες 4, ίσως και 5 εκπομπές, αν όλα πάνε καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το Uncommon Sense για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά και καλή συνέχεια.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

14ο Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.